0: Ρούχο τώρα, μη πονόητη.
1: Πονόητη.
0: Συνάνη, μοίρα μα προσένη.
1: Είναι και ένα ζήμα προσένα, λουπούνε που μοίρα όνα κρανό.
0: Άγιο. Κάκα, είναι μέσα στην υπήρχε λάει ο Βίουλα Βαλελό.
1: Ο Βίουλα Βαλελό, πήγε στο λάμα, το πιπανιντρέ, μπορεί να πεις που πήγω.
0: Αϊμάι, σέλα μου.
1: Θέλω να μην αφήσω να μάρκασου πιέντε Ροζάριο. Είμαι ο Καρτέλ Μαλπίνο. Μονίκα Κωστέ Καραστιάνο. Μονίκα Καλάδου Καραστιάνο. Εντός πάρα και Μαρκαρίτα Αλπίνο.
0: Δεν σου κουρέλα να πέντε λαό πάρα και μου γίνε καρά την Σεμπίκη.
1: Πώς σου κουρέλα να μιλώ.
0: Καλέ μου χωρά μη πονόητη.
1: Πονόητη μάνο.
0: Συνάνη αν μοίρα μα προσένει.
1: Λίβα να κρυκύρει και μοίρα μα παλίνω.
0: Ωρα παλίν κάκα είναι με την πρίχε λάια ουρίου λεβανά μετανού.
1: Άμου λεβα λάια κερμάκου να τάνω με λαβάκι μοίρα αν πέν το ωραίρα.
0: Ισέλα μου.
1: Ισέλα μου και να βγει λάκου να τάνω έρα να μου το θέλει.
0: Μια σουκρέλα να πέντε λοποχερέκα μου γυρένε καρά την σεμίκη.
1: Από σουκρέλα μάνο.
0: Τιμάει.

0: Ακαλερών χολοβαρά μη πονόητη. Πονόητη. Εσύ άνι μου η ροή. Αν πλέλε μου ρίμαν κακά, νιούρια δεν λέει να μου νοσένει ο άνιγο. Σαλάμα μου. Σαλάμου.
1: Καλά μου γεννά ρε και άλλα να κοτένε. Τι κάκα έρνε στο σιρόλα. Αδίνει σαμπάια. Αν φερέτει Λουίζι θα τα κάνει τάκο να θα κάνα. Μπαστόνι μου γεία λίνου χάκι ώρα του κούα την είναι λεκελελόλ.
0: Ο σου πρέλα να πεντέρω πέρα καμγρίνα καράδι μου σε μπήκε.

0: Α, καλά, ρούχο, λαρά, μη πονότι.
1: Πονότα, λουκτώ, πονό, δε μαναράκια.
0: Καχέ, καλσίνα, αν είναι μοίρα, μα προσένου, χανό.
1: Μέχε, μου, κυνήρου, αντικουλά, μου, απειτά, μου, μοίρα, τη κρίση, μου, κούπορ, λογαντάτε, ο ποπέ.
0: Ο ποπέ, καχέ, κα, ποπέ, αχίλε, λίγα.
1: Αχίλε, λίγα, ποπέ, νομ, ρέτε, λίγα, καλά, ο παχίλα, μάλε, λίγα, καλά, μου, λουπαλέ.
0: Ω, εω, πιόρε, ροταπελέο.
1: Καχέ, κοινού, στούτιου, λίγο.
0: Νο, στούτιου, νο, νο, νο, νο, Orikarika iwo wera sana vai kovesi hapa nyesheni arwenle na wala pila.
1: Nari kukirele na wala pila mige mwke mwure na karaji mwosambi ki pahen bitla kwa sawo gisewe na kapahe.
0: Ayu, ayu.
1: Baki no ngwiri ya na wapahe waka ake ko kolo mwana niya ni gata ya zo ino kwa vante soja kwa pacharo vira mraji mwosambi ki nte soja kwa vante kwa rero te pasho gisewe na.
0: Eno pacharo vira?
1: O pacharo vira pahe waka mwke nona wakino lo hadha.
0: Iriwe.
1: Ah.
0: Olelo. Εκτέρι, Ελεγέ.
1: Α, ολένο.
0: Ένα ματανού.
1: Ένα ματανού.
0: Νσουνακά.
1: Νσουνακά.
0: Νιουανιέα.
1: Νιουανιέα.
0: Οπερέτιο.
1: Οπερέτιο, θε σαντάρι.
0: Βέρι, έμι.
1: Κι μου ανένα, βοήθεια.
0: Εμβάλλε με ακόμα σωμάτα, νιάκα.
1: Μιλάνε και μιλάνε και λαμάρα, καμίνα Γουστάβο. Να ανάκα, πίντα, λιβένο, γυρίνκε, λομάδι, γυρίνκε, οτέλε, και βέβαια, το κάθε άκρα, θα γυρίνκε, θα γυρίνκε, θα Αν πάρε το βιβλίο, θα βρει μου ράδιο Μοσαμπίκη μου.
0: Μεκά.
1: Τι μαλούκου τώρα, τέν ο ράδιο Μοσαμπίκη, να ο ράδιο κομμουνιτάρα στο μουκού που ρεβαίνει νότο.
0: Νιά σου κουράλε ο Χανό, να πέντε λαβήρο χείου, λαβαλε λόγω, επαχέρε και νιουριάνα κα.
1: Μία νομότα, κυσιβεντιά, να καλά, καλά μάνε ρε, άμα κουμαχα νούμερο να παχεύει, να ρε μήνω καβέλε νούμερο να μικραβούλα και μάρα και να άμα να ράκια.
0: Αχε, όταν παβελάια.
1: Μα με την παβελά, καπαχε, μπορεί να μότα βήρα ο κυπέλε, βο.
0: Άγιο, άγιο, άγιο.
1: Ah,